0: Είμαι ενώ πάει στο από νόκι, νύου ακέσο νόκι, νόκι.
1: Τα μάλες. KPYT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe. Yeah,